0: Αλήθεια.
1: Summertime, baby.
0: Με Τιμ Κόμπο Στετσίλο Πολίτια, Βεσίλο Χράνη και Κομμάρια.
2: Hope you like being hungover, you stupid bug.
0: Ναι, πώς θα μπείτε να.
2: That's it, I'm going inside.

0: είμαστε ποτσίλι πολίτη.
1: I'm gonna rock.
2: We don't.
0: Rock Radio. Cheesy rock.
2: We're gonna rock.

0: Poletje.
1: Summertime, baby.
0: Με τίμ κόμποστε ξύλο πολίτια, βεσίλο χράνι κομμάρια.
2: Hope you like being hungover, you stupid bug.
0: Ναι, πως
2: That's it, I'm going inside.